0: γιατρού τα ριμπατήρα μια δράση είχαμε να κάψει κρυστιά να ρουκούμε την ταρήτω δίδαν τα νουραν TTF αϊφάμε τα όλα μια σαν τούπου για τα το τσιντσίν να φά τα νουραν την τούπα νέου μπατήκια ρίες και κούκου φόμπε τα όλα να ρίρει τα ριτράν και bonjour ne τα όλα
1: τέμψο τα
0: πιπέσαν
1: Yo,
0: I'm going to go to the house.
1: Malala, afaka miditra isika.

να μην και το μου νιουτάνς. Φαμτζακά, τσιρίζε για φαράμι φανά ανώρα της εγγαλίτη. Φαμαντάλου, φαίνει το μου νιουτάνς. Φασίμανος τσαπούνα δυνάνς, μα άρτσα μαντραξέγει. Ο ανώζει φατούραν σατάν, αν φάσα ραντάψη σα καράζανε. Μη του ζαβαμάτου λίμνα, μη του φύτουν ραντίνα μαλούτου. Να φάρα τσίνα τσίτα λάνε, κάσα τίνα. Λάτσα καουανόν ραν σου πιστή, άφακα μάνα διονά, άφακα μάν άφακα σμαμούζενά. Μανατούν, μανατούν αφατίνα ουίση.